0: Πατήτα βαραντούρουγε, απεντέ το πα.
1: Απεντέ το πα, πρα έχα πορά.
0: Ya haciendo la mitad, 14 minutos con 17 de las 02 horas exacta en todo el país.

Riddle, Precious. Τώρα και τη βοηθά τη Δωδωράου Κουζάδο. Και τώρα που δεν περάσει το τάρι σαν τώρα που θα